0: Άλετ.
1: Καλώ θα το έλεγα, Μαφέτ.
0: Τόφελα.
1: Ξέρω να το έχω, κυβέρα λοχάχω.
0: Χατζό με.
1: Το ξέρω.
0: Καλά θα το έλεγα, Μαφέτ. Ενώ ξέρω.
1: Να σε κράγα μου η κοκοδέψα, και τώρα κακή μέτρη με πέτε μου, ότι είναι και σώμα μου η κοκοδέψα.
0: Ον ξέρω για τα τσούζα.
1: Είναι κοκοκοκο.
0: Αγιαβούσα.